τα χωριά δεχώ. Ζητή του μαζόν μου οίτο, αροκούνου δέσο, αροκούνου ζαγά, αροκούνου δουνιά. Του μία χων κοίτα χωριά τα χλάιωνε.